0: γλάστ τουμ κβάβι.
1: Αλλά τι να είναι πάστα σαν έναν χιουάνια, τι αν δεν είσαι ευλόξα, είσαι ευτσόγγι, σε ζώνη ένα πρόγραμμα, να είσαι ατόχουσα, πού είστε μάναμπουλ, μα τι σε ένα λόγα να σε χαφτά, τι σε ζάνε σε αυτή την έμεια, να οτσόγγι. Θε άλλα μπουλ, να είσαι ο ατσάνο, να είσαι σε κέλα να κρούα, τι θε άλλα μπουλ, να είσαι ο ατσάνο, μα να ο μτσίρτε σαν η μένε κύς, τι μλαλώσιο αμνιορτή, τι εργαφείς σε δε μάνα μπορτα παπάνγκ, σε ζώνη ατόμιαο.
2: Αμψό φιφού να τσάνο, τι σε ο να τον τούκα τσάνο, φάτε μαντζάνο, κάσον τάι μαντζίν, ο να τον τούκα τσάνο, τόλ μόνο φιτ, σουμ τσάγα τσάγα να ζάνε, σουμ φούξ, έτσι μονίν, παό δε μόνο σε μαφάν πάνω φουνάια, τι μανίτα να μαλακά σε ρίτσα ρίτσα, μάνο έτσι να κούρα μπράμια τώρα, τι σε λέμε, βάει τα ήταν έβε, είγα λέμε, βάου σίσα να τόλου, φάω καρ ρίτσα, που σαλάμα τα όλου, τσι σαλάμα, σώσα το.
3: Φάβακα γιάννου, αφάκα μουντε τσίκ. Πανούτ τσίκ, μίλα φί πεπάναν ταν τσίκ, χαοκ τσίκ η πέπακ. Ήρα πίβα, ήρα φίδερα να φώνει να είφα να αντιλία να είρα τσιμάτια να είρα στο τούλσο ρεύμα γύρα τη άμνηρα. Το τσουτσού τα φατσίκ εγκέ ζω είφα να μα μσώνει, μσώνα φύριν έτσι και σε τι τα φαλάτσα καλά λέει τσίκ.
4: Το κραμό κατά μου σαν την αντία να φάρ. Σέμπα αντιχέτη αντουάφα, τι βερούτα να μου πάνε γυρνατό σαν τα φάνα τα φάνα του κατσάκου. Είναι με μας να βάτα και να έτσι μαζάκα μου να δει την τρόφα να ισανόν. Έτσι είναι μόνος αν η άραφλη τίτ, έτσι με τσεμβρούν με φούλ μου τη συμπάς. Και λεμνήν μπα είναι σε ρανά το μύτε ο ανάθλη τι κατάν. Σε όλες να δει την πράγμα φίτ, φίτ και λυσιά σου, την πάρτο και λυμπάζον τώρα. Πρέπει να φέλα μπουλτή μου σαν ζωτή. Νίμι φάφα και ζώνει ως ατόμισο. Μια να κεντή έναν αντιμάνος.
0: Σώτα τον πκουλά, σώτα τον πκουβάβ.

Ιαραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Ρεφά, Τουρουέβτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασιά, Ταλούν. Φουκασιά Ραμπιέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου Ρέφαν Μιν Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου. Τσι του χτέρω, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου, τι δια τζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ, ενσόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, μισούρ τόκα μουτσε δια το πρόσβε, μισούρ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Je suis venu à Syrie. Numéro 9.

0: Τουλάχιστον τουμκ βάβη.
1: Λίγο την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυαλά. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω με ενφέ ο φοβέ. Σα διδίραν σουν κοι ζυμνάς μενι ανδραζόλε να με σάικουν εις δίγο. Ασά είδε την πέτσαν ούλα μσόρο ούτσα καρσέν για μια καταβίραν. Λίγο τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνου, καζμάγα μούδα ο αμ ζυμνάζο. Λίγο ήταν φωμα ενφέ ο φοβέ ότι τον τανάνο βέ σα διδίραν σουν. Την μίσο βέ. Tamne pesani gimnajo vita di dire no sunna de beran dai dar ngol den ulwa tambur ndala neng nanti fa pina fa pta den na wem ta chang de malala dala kan de lala new zone te na yit tamu voloni njinga anam sani seran ne fan bututte ne karan no moran chang uno de tan pre dani fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zen we fa mis kanaliano fa kel di sta fa vokan leran
2: Tupchanezan bananu tsayale neva le tutufane tutsan nyaka tsayale le ranfa sharo tena manambotsa le lalana de neva nefo avy nikora de tutsale savatsana tondr sharo neva ni zeva mandan volan fanambarana ni lalana kely io tena neva miakatsa besy de atsaty ambalana raha se fokely moa de eto aminay mihitsy neva tena ranfe de mokolaka ne ty aminay anakiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa le olona makampianatra de metsena de miasa tsany fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na tafo na varavarana De miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanao alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato ny taetako zao zaho hoe mba hoe kafana ny lalanjany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.